0: μέσα και πατέρα του και ο Θανάσης. Πατέρα και δύο, χειριστέ στο ήχο.
1: Τι ωπαρε.
0: Καλά.
1: Ο Νίκος πώς θα την στυπεί.

0: τότε είναι πραγματικά.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Με τα κάλα, όπως το είπες.
0: Αλλά σ' αρέσει. Εγώ, θες γιατί δεν ξέρω πάλι και δεν με τραβάει.